μου, μ' ακούει το ε. Α, μα είτε φάω καρακα και είτε όνο καρακα είτε νέα το χειουά, τόνο ουαϊατά. Να ρέιρα χειουά, χειουά, μαϊ μ' ακούει το ε, τόνο ουαϊατά, οτσίρα, έτε τί, έτε τά. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa I tēnei ata, nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. A tamari e. Mōrena. Mōrena.